0: τραπέζι.
1: Μετά σε γρήγορες στροφές, κουβαρίστρες ζωντανές, τραβάνε απ' τα κουκούλια τις κλωστές που ειρηδίζουν, με τον ανέβον αρώματα ραντίζουν, ουράνια.